γύρισα γενή στα γκάλιτσο μορφιά σου. Δήμη σου πως με πλήγωσες και χώτα να του πόνο κι ούτε να πλώσω μου δω